Σαββίτη φοβάρα πήγε καλή όνειρα. Κι ο καχα είδες μόνο. Κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ρώσιο. Listen.